ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και ο

στα ίσα εγώ τη ρωτάω. Αν υπάρχει σκοπός, αν υπάρχει Θεός, περισσότερο φως κι όχι ψέμα. Η ζωή μου στα χίλια φυλάω, τη λαχτάρα που έχω για κίνημα.

αγάπη στο τείχη τον βάζω ψηλά. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δω.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Λόγια σου πρίμηνο χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει,

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

στενά. Και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
6: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοδιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5. Το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: bravofm.gr.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αχ, με αυτό το χαλί νιώθω σε ελληνική ταινία. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σε ξενοδοχείο,
1: ναι.
0: Πιθανότατα.
1: Και εγώ τώρα θα βγω και θα αρχίσω να κουνάω φτερά.
0: Έτσι.
1: Για να κάνω το πρόγραμμα στο μαγαζί.
0: Εντάξει, οκ. Όπως το φαντάζει κανείς. Εγώ φανταζόμουν, ας πούμε, με το μαγιό να ήσουν στην πισίνα δίπλα και να δοκιμάζεις να βουτήξεις, ας πούμε, αυτό.
1: Και να κάνεις ασκήσεις του Κωνσταντάρα.
0: Ασκήσεις δεν κάνεις. Κωνσταντάρα κάνει. Επιβαλλήκος μας και δραμάδες εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Κάτσε,
0: Πέμπτη.
1: Κάτσε φίλε, μια φορά έχω και εγώ ευκαιρία να βάλω φτερά και πέπουλα. Να μην τα βάλω.
0: Εντάξει, βάλε τα, ξέρω. Άμα σου κάνει και η μουσική, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ, γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πώς το λες έτσι, χρόνια. Το χρόνια πολλά.
0: Κάτσε να το πω καλύτερα. Χρόνια πολλά.
1: Πού τον βρήκαμε? Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα.
0: Εντάξει. Ας θυμίσουμε το σπίτι μας.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα κρατάμε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ναυτιλία, σχεδόν δεν τα έχουμε όλα σε ελληνική σημαία, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν συμφέρει, μάνα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι. Άκουγα εγώ. Άκουγα εγώ τι υπάρχει. Έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση έναν όρο, λέει. Ο οποίος λέει ότι πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματος να είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν πλέον τόσοι Έλληνες. Καταλάβεις, έχει ξεμείνει ο νόμος αυτός, οπότε.
1: Πουλί μου.
0: Καταλάβεις, οπότε πάνε αλλού που δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι τουλάχιστον έχει πει κάποιος που γνωρίζει από αυτά. Αλλά η ναυτιλία είναι νούμερο ένα, η Κίνα μας βλέπει από πίσω ακόμα.
1: Δεν το έχω ψάξει εις βάθος, να σου πω την αλήθεια.
0: Στα όπιστα μας, στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ κοντά σας για 2 ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου που συμβαίνουν πάνω στη γη.
1: Α, ωραία ακούγεται.
0: Ναι, διαγωνισμοί ύπνου. Εσένα σου λείπει ο ύπνος.
1: Εγώ θα έχανα σίγουρα.
0: Όχι, δεν, γιατί ξυπνάς με το πρώτο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο ένας διαγωνισμός ο οποίος με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, είναι στη Νότια Κορέα.
1: Σε ενδιαφέρει λόγω χώρας?
0: Όχι, ενδιαφέρει λόγω όρων.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ο διαγωνισμός είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Καταλαβες. Εκείνη
1: το κάνεις ακόμα χειρότερο, ναι.
0: Λοιπόν, μεσημεριανός ύπνος που εγώ πάντα βρίσκω τρόπο να κοιμάμαι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά, και στο μεσημεριανό ύπνο έχει και έπαθλο 10.000 ευρώ, χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, έτσι.
1: Okay.
0: Πρέπει να είσαι όμως ντυμένος σαν ωραία κοιμωμένη.
1: Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Ναι, είναι όρος αυτός. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχετε, να μην έρθει κανένας νοτιοκορεάτης να σε φυλάει μετά. Η δεύτερη χώρα η οποία γίνεται και εκεί διαγωνισμός, όχι μεσημεριανός, είναι η Ιαπωνία.
1: Όπου εκεί την ντύνεσαι.
0: Εκεί,
1: σαμουράι.
0: Εκεί δεν ξέρω, μπορεί να γνύνεσαι, αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί έχει 90 λεπτών δοκιμασίες. Δηλαδή κοιμάσαι. Έτσι, το βασικό είναι να κοιμηθείς καταρχήν μέσα σε όλο αυτό το χαμό.
1: Και έρχονται και σου χτυπάνε γκόγκ πάνω.
0: Έχει διάφορες δοκιμασίες 90 λεπτά. Όποιος δεν ξυπνάει από όλες αυτές τις δοκιμασίες παίρνει το έπαθλο. Κερδίζει. Στην Ιαπωνία αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο το μεσημεριανό εμένα που το έχω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι.
1: Για τις ανάγκες συναντηθείς και εσύ είναι ωραία κοιμωμένη μια φορά.
0: Σαββατοκύριακο μπορεί να τύχει να κοιμάμαι και 2 ώρες ας πούμε. 3 με 5, λέμε ένα παράδειγμα. 3.30-5.30. Ξυπνάω 6, καφεδάκι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση, καταρχάς εγώ για να κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρουν όλοι οι δικοί μου αυτό, ότι άμα εγώ κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν που θα κοιμηθώ εγώ μεσημέρι, να κοιμηθώ 20 με 30 λεπτά το μέγιστο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το καλό, έτσι.
1: Μπορεί να με
0: δεις
1: να κοιμάμαι 10-15 λεπτά.
0: Δεν είναι καλό το 2 ώρες το δικό μου, βάσει των επιστημόνων, είναι το μισή ώρα. Το ιδανικό. Έτσι, εγώ αυτό το έχω από το 27 μου να κοιμάμαι το μεσημέρι χαλαρά και ωραία, αλλά και πιο πριν που δούλευα το μεσημέρι, δούλευα σε κατάστημα, οπότε το 3 με 5,5 που ήταν κλειστό το κατάστημα, εγώ κοιμόμουν. Έτρωγα, κοιμόμουν, ξυπνούσα. Έστω και για μισή ώρα. Στάνταρ, δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Δεν κοιμόμουν ποτέ μεσημέρια. Δηλαδή ήταν ο διάολος μου ύπνος το μεσημέρι. Τώρα που έχω ίσως λίγο περισσότερη κούραση ως μαμά.
0: Τώρα το εκτιμάς τώρα.
1: Κάποιες φορές το ζητάω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα Πέμπτη, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
1: Τέλεια!
0: Λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει ο πονοκέφαλος.
1: Από χθες.
0: Ναι.
1: Αλίμονο.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλα συμπτώματα σήμερα.
1: Άμα είχα και σήμερα πονοκέφαλο, δηλαδή δεν θα παλευόταν, θα πήγαινα στο γιατρό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή και μας βρίσκεις και Instagram και Facebook και TikTok.
1: Εμείς τώρα πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Πάντα ανοιχτό. Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημιωρό Πέμπτης, καλωσορίσατε. Είναι 24 του Σεπτέμβρη.
1: 24 Σεπτέμβρη.
0: Τελευταία εβδομάδα, βάζουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Επιβαλή, Κόσμος Κατραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν εδώ την ώρα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ματιά μας, η καθιερωμένη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου? Το 622 ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Η αναφορά είναι για τον Γεώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθωώνονται πανηγυρικά από το δικαστήριο. Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα. Αυτά από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.

με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα,

0: Λοιπόν, Κοσμά, εσύ μου μίλησες για διαγωνισμό ύπνου.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω για ένα διαγωνισμό που έγινε στην Ουγγαρία για να αναδειχτεί το πιο γρήγορο φτιάρι.
1: Τι φτιάρι?
0: Ήταν διαγωνισμός ανάμεσα σε νεκροθάφτες.
1: Α, αυτοί νομίζω ότι το έχουν αυτό κάθε χρόνο. Είναι ο διαγωνισμός αυτός κάθε χρόνο.
0: Φέτος πάντως συμμετείχαν 38 άτομα.
1: Τώρα το 26 δηλαδή.
0: Ναι καλέ, ναι. Τώρα μέσα στο μήνα.
1: Μια χαρά.
0: Πρέπει από κάνα μεταήμερο.
1: Είναι και από άλλες χώρες.
0: Ήταν αποκλειστικά Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό Σύλλογο Διαχειρισμού.

0: τις ακριβείς διαστάσεις και να φροντίσεις να είναι όμορφος καλυσμένος. Οι νικητές έσκαψαν, λέει, σε 1 ώρα και 21 λεπτά ένα τάφο 1,6 μέτρων το βάθος, μήκους 2 μέτρων και πλάτους 80 εκατοστών. Δύο οι νικητές τα καταφέρανε ταυτοχρόνως. 640 δολάρια. Λίγα δώσανε βέβαια.
1: Λίγο είναι αυτό. Ναι.
0: Αλλά έχεις τον τίτλο.
1: Άλλος, ρε παιδί μου, κερδίζει το χρυσό σκούφο. Άλλος κερδίζει
0: το χρυσό φτιάρι.
1: Ούτε καν χρυσό με 600.
0: Ναι, δεν με 640 δεν είναι τίποτα. Αλλά έχεις ένα τίτλο, σου λέω. Το βάζεις στη μαρκίζα.
1: Το γρήγορο φτιάρι για φέτος.
0: Βέβαια.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Προηγουμένως να σας πω το ευχάριστα. Έτσι, η φέτα τελειώνει. Δεν έχουν υλικό για φέτα. Διαβάζω εδώ ότι η φέτα θα φτάσει άμεσα τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες. Προβληματισμό στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί. Δραματική μείωση του πρόβειου γάλακτος και τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό για φέτα. Αυτά τα δύο πιέζουν την αγορά.
1: Όχι τη φετούλα ρε παιδιά.
0: Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Τη χρονιά.
1: Όχι τη φέτα ρε παιδιά.
0: Τι ότι τη φέτα, πρώτα κάνεις ό,τι κάνεις με τα τζουντανά και μετά θέλεις να έχεις φαγητό, δεν γίνεται μεγάλο.
1: Όχι τη φετούλα.
0: Κανονικά αυτοί που έχουν αποφασίσει όλο αυτό, δηλαδή να σκοτώνουν τα ζώα και όχι να τα εμβολιάζουν, έπρεπε να τους απαγορεύουν την αγορά φέτας ή από κάτω, όχι από πάνω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε μετά τη μουσική, επιστρέψαμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις, επίσης. Εμβιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 24 Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερη ώρα μαζί. Φτάσαμε κιόλας, που θα πάμε σε ένα μήνα, θα λέμε, αρχίσουμε να βλέπουμε επισήμως δηλαδή κάτι... Μπάλες χριστουγεννιάτικες και φωτάκια βλέπουμε και τώρα χριστουγεννιάτικα.
1: Τα λαμπάκια μας ανάβουν
0: εκεί. Τώρα μην τα βγάλετε. Έτσι όσοι τα έχετε, τα έχουν πολύ τα χριστουγεννιάτικα. Μην τα βγάλετε. Τώρα πλησιάζουμε, έχουμε 1,5 μήνα. Θα είστε δικαιολογημένοι μετά πλήρως. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον διάβασα εδώ. Το οποίο μας έρχεται, αν δεν τύχει τίποτε άλλο. Λοιπόν, η Ιαπωνία λέει αναπτύσσει μια συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας και αμέσως μετά μπορείς να τα δεις σαν ταινία.
1: Έλα μου.
0: Το γράφεις σε DVD και βλέπεις τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω πει ότι τα όνειρά μου θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες.
0: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και τομογραφία. Προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, αλλά τους βγαίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Εννοείται ότι το δουλεύουν ακόμα, αλλά έχει ξεκινήσει. Έτσι, πότε θα φτάσει αυτή η μέρα που θα μου λες φέρε εδώ να δω τα όνειρα που είδες χθες βράδυ, ας λέω, δεν έχω.
1: Γιατί φοβάσαι το
0: καθό. Δεν έχω. Με αυτό, δεν έχω.
1: Δώσαμε.
0: Φέρε εδώ τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας, θα λες. Κατάλαβες, θα φωνάζεις δηλαδή.
1: Εμένα η πλειοψηφία των ονείρων που θα έπαιρνες να δεις, θα σε τρομάζανε.
0: Εντάξει, εγώ θέλω όλα τα όνειρα, θέλω την πλειοψηφία. Οπα. Κάτσε καλά.
1: Εγώ σου λέω ότι στα 90 τα 80 θα ήταν thriller. Δεν θα την πάλευες. Θα άλλαζες κανάλι.
0: Εγώ δεν έχω thriller, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές είναι όνειρα τα οποία δεν λέγονται στο ευρύ κοινό.
1: Είναι πικάντικα.
0: Είναι και πικάντικα κάποιες φορές, κάποιες ελάχιστες. Ναι, αλλά σε πολύ κατάλληλες στιγμές. Πολύ κατάλληλες.
1: Όπου ξυπνάς, ας πούμε, και πώς να τα κάνεις πραγματικότητα.
0: Ακατάλληλες βασικά είναι οι στιγμές αυτές. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα δώσει να τα δει κάποιος άλλος. Δεν κάνει.
1: Ούτε καν η σύντροφό σου.
0: Γι' αυτή μιλάμε,
1: ειδικά η σύντροφος. Καταλάβατε το περιεχόμενο των ονείρων του.
0: Τι για θρίλερ τώρα πάμε. Όνειρα με θρίλερ. Όνειρα με σεξ. Καταλαβες. Όνειρα τα οποία.
1: Δείχνουν για σεξ και ένα καράτε.
0: Ακαταλαβίστηκα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα σουρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Βλέπω το Inception.
0: Ένα βίντεο κλαπ ψηφιακό κάποια στιγμή, στο πολύ μέλλον. Προβατάκια, ξεχωριστό.

0: εδώ, Πέμπτη. Φθινόπωρο. Θα το έλεγες.
1: Ναι. Φθινόπωρο. Mm-hmm. Το δέχομαι.
0: Τι δέχεις το φθινόπωρο και να μην το δεχτείς, εδώ είναι. Έχει μπει μια χαρά.
1: Λοιπόν, προημερών είχαμε μια επιβεβαίωση επίσημη. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη υπόγειων σειραγκών στην Αγία Σοφιά, οι οποίες εκτείνονται σε 9 χιλιόμετρα.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο ακούγεται.
1: Αυτά ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός σε συνέντευξη τύπου στο Καχραμανμαράς και ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Οι Τούρκοι έχουν τα κάκαλα να μας φωνάξουν και να μας πούνε, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, γιατί οι προγονείς σας έχουν κάνει αυτά τα τούνελ, ή θα πούνε ότι τα κάνανε αυτοί πάλι.
1: Τώρα κι εσύ. Μόλις ολοκληρωθούν, λέει, οι εργασίες, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Μιλάμε τώρα για σύραγγες που χρονολογούνται πριν από περίπου 1600 χρόνια.
0: Λογικό δεν είναι. Το 1453 είχε υπάρθει η πόλη, οπότε δες από πριν τι κάνανε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ας πούμε, αυτές οι σύραγγες που οδηγούσαν.
0: Θα τα βρούνε, μπορεί και να μην τα πούνε κιόλας. Αν δεν είναι και ξένοι αρχαιολόγοι μαζί.
1: 9 χιλιόμετρα τώρα σύραγγες, αυτά που έχουν εντοπίσει. Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να πηγαίνουν και παραπέρα.
0: Μπορεί να έχουν εντοπίσει κι άλλα και να μην στα λένε επίσης. Τι να πούνε κι αυτοί. Βλέπουν το ελληνικό θαύμα και κοιτάνε πώς θα το καλύψουν για δικό τους.
1: Τώρα τι κάνουμε?
0: Τίποτα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Όχι, λέω, τότε κάναμε θαύματα. Τώρα τι κάνουμε?
0: Α, τώρα κλάματα τώρα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Γιούχου.
1: Hello.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Παίζει μπράβο!
6: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
2: Έτσι, παρέουλα.
1: Παρέα, 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τι άλλο. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε, λέμε τώρα.
2: Ποιος έρθει?
1: Εντάξει. Λέμε, ρε παιδί μου, έτσι να το νιώσουμε αυτό. Ας μην ισχύει. Λοιπόν, σου έχω εδώ ένα χαριτωμένο. Ένας Μονέ, έτσι, για εσάς που δεν ξέρετε, μιλάμε για
2: τον
1: πίνακα.
2: Τον
1: ένας Μονέ που δεν έχει εκτεθεί ποτέ, πίνακας είναι αυτός, ξαναλέω. Έτσι, μπορεί, λέει, να πιάσει, έτσι, τη μεγαλύτερη τιμή από οποιονδήποτε άλλο πίνακα που πωλήθηκε ποτέ στη Γαλλία.
2: Εμένα άλλο μου έχει κάνει.
1: Η είδηση είναι διαφορετική όμως. Πρέπει να τη δεις και διαφορετικά την είδηση.
2: Τι λες?
1: Παιδί μου, μην το διαφημίζετε. Μην το διαφημίζετε, γιατί σας έχουν κατακλέψει τον τελευταίο καιρό από τέτοια έργα. Δηλαδή, μην το διαφημίζετε, αφού δεν μπορείτε να τα φυλάξετε αυτά. Σας τα έχουν κάνει τρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον ληστείς που δεν τους έχετε βρει. Μην το διαφημίζετε. Απάει στο καλό, ας πούμε.
2: Εμένα το άλλο είναι αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο πίνακα που λέγεται, έχει την ονομασία Ήρης. Είναι ότι αυτός ο πίνακας είναι από μία εποχή που ανήκει στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζωγράφου, που δεν έβλεπε και πάρα πολύ καλά και θεωρούνταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως η χειρότερη εποχή του και κανένας δεν τα αγόραζε αυτά τα έργα.
1: Όταν ήταν τυφλός ο καλλιτέχνης.
2: Δεν έκανε ήταν τυφλός, είχε προβλήματα όμως.
1: Έκανε το ακριβότερο του έργο.
2: Τι φαντάσου τώρα?
1: Για φαντασία είναι. Να πει κανείς.
2: Τότε το θεωρούσαν ότι είναι παρακμή αυτός ο πίνακας.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς ακούμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Συνήθως όμως τα ακούμε σε σπίτια, με έκρηξη σε κινητά τηλέφωνα, την ώρα της φόρτισης, με τα διάφορα που συμβαίνουν. Προσφάτως.
1: Για τα κινητά τηλέφωνα, λες.
0: Ναι, σε διάφορα τέτοια γεγονότα
1: και
0: που συμβαίνουν.
1: Και power bank σκάνε.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Σε αυτό το θέμα ήθελα να σε πάω.

0: έτσι, το οποίο το πληρώνεις από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι δωρεάν, αλλά θα μπορούσαν καλύτερα να πούνε τα κινητά απαγορεύονται, όπως είχαν πει στην αρχή. Οπότε ναι, δεν θα υπήρχε όλος αυτός ο κίνδυνος. Και προφανώς, άμα δούμε λιγάκι τις ειδήσεις, θα δούμε ότι παρόμοια γεγονότα μέσα αεροπλάνα έχουν ξανασυμβεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι και κινητό έχει σπάσει, έχει σκάσει, τέλος πάντων.
1: Πάντως, εδώ πέρα διαβάζω ότι η φωτιά ξεκίνησε περίπου 5,5 ώρες μετά την απογείωση. Κατάφεραν φυσικά οι εργαζόμενοι, οι αεροσυνοδοί, να την περιορίσουν.
0: 5 ώρες.
1: 5,5 ώρες μετά την απογείωση.
0: Και ξαναγυρίσαν πίσω. Άλλες 5,5 ώρες. Παιδιά, πήγαμε μια βόλτα 11 ώρες και ξαναγυρίσαμε. Ωχ, Παναγία.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία επιτρέπεται οι επιβάτες να μεταφέρουν έως και 2 powerbank στο αεροσκάφος.
0: Καλά να πάθουνε. Θα έπρεπε να απαγορεύονται όλα αυτά. Κάνε λίγο υπομονή.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Αλλά για σήμερα, αύριο, σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε.
0: Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Σας παρατάμε εδώ και αύριο εδώ μαζί.
1: Δεν παρατάμε κανένα. Σας αφήνουμε με αγάπη.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο έτσι κάνουμε μια δοκιμή να ξεκινήσουμε μια πρόταση κάθε Παρασκευή για ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας.
1: Ανεψυχής.
0: Έτσι. Ναι, τώρα είναι 28 Οκτωβρίου που έρχεται, είναι Χριστούγεννα, είναι πρωτοχρονιές. Θα σας προτείνουμε έτσι κάποια μέρη.
1: Είτε πιο κοντινά είτε πιο μακρινά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
11: Here is the heart of the beast.
12: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Εδώ είμαστε.
1: Είναι... Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Κάνει νοήματα, παιδιά, σαν να έχει πάθει αυτή τη
0: στιγμή. Εντάξει, κάτι γίνεται εδώ.
1: Αυτό το ξεκίνημά μας πάντα είναι
0: φοβερό.
1: Δεν
0: ανοίγουν τα μικρόφωνα. Τι φταίω εγώ?
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε. Πώς έχουμε σήμερα, Νάνο?
0: Σήμερα έχουμε όλη τη μέρα 24. Ναι, είδες, το διόρθωσα πριν βγούμε. Κοίταξα τα ημερολόγια του κεφαλιού μου.
1: Και... Δεν κοίταξε κανένα ημερολόγιο. Κόλλησε το μικρόφωνο και αγχώθηκε και κοίταξε τον υπολογιστή. Αυτό
0: έγινε. Τα έκανα όλα μπάχαλο.
1: Τα έκανες όλα.
0: Ένα τραγουδάκι μερούλα να οργανωθούμε.

0: Επιστρέψαμε και να είδες που μας ακούνε, μωρέ, τα, οι φίλοι μας οι καλοί.
1: Αχούτα, μωρέ.
0: Μου λέει ότι έχει συρριχτεί φωνή.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Ποιος, θέλω...
0: Ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, δεν λέω άλλα.
1: Ότι έχεις συρριχτεί, έχεις.
0: Έχω.
1: Έχεις.
0: Έχω εγώ συρριχτεί φωνή. Να, εδώ το κοριτσάκι.
1: Είναι ερώτηση παγίδα, δεν απαντάω σε τέτοιες.
0: Λοιπόν, η Άννα λέει ότι περνάει πάρα πολύ ωραία μαζί μας και να συνεχίσουμε έτσι,
1: να
0: διότι φτιάχνουμε την ημέρα.
1: Να το κοιτάξει.
0: Έλα, γιατί, κοίτα τι γλυκό μήνυμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Προς το παρόν διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Μπράβο. 89,6. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

Από εξάρτηση σε εξάρτηση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις στόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει, υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει, η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζώνει, μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει. Μας αγαπάω.

σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί για να σε χάσω.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο μια λέξη να πω.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μήρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτώ. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, παρακαλώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στα γεγονότα, το 1828 Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή, λέει στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει τη γνωστή εταιρεία Honda και αρχίζει να κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια, λέει, θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

0: Λοιπόν, να σου πάρω. Όχι, να σου πω.
1: Για πέρα.
0: Να σου πάρω.
1: Μίλα ελληνικά τέλο πάντων. Να καταλάβω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μια είδηση από τη Γερμανία. Ευρώντιτη, λέει, συνοριακοί υπάλληλοι μέτρησαν σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητα. Πόσους.
1: 9.
0: 23 ανθρώπου.
1: Πώ μπήκαν εκεί μέσα, 23.
0: Μέσα λέει σε ένα αυτοκίνητο. Μία οικογένεια λοιπόν 23 αμελεί. Σωστά το είπα, δεν ξέρω. Ταξίδεψε από την Πολωνία στην Ελβετία μέσω Γερμανία. Σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητο, στον οδηγό φυσικά επιβλήθηκε πρόστιμο για την μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Τι έπαθα. Συνολικά 23 ανθρώπους, από τους οποίους λέει οι 9 ενήλικες, οι υπόλοιποι παιδιά. Τελωνιακοί πάλι στα σύνορα. Λοιπόν, μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας μέτρησαν 23 κεφάλια όταν άρχισαν να αποβιβάζονται από το επταθέσιο αυτοκίνητο. Είχαν καταφέρει, λέει, να χωρέσει μια διευρυμένη οικογένεια που έκανε το ταξιδάκι της. Βγάλαν 23 ανθρώπους. Εσύ που χωρέσαν 23 μέσα σε ένα αυτοκίνητο?
1: Μήπως ήταν και απ' έξω.
0: Εντάξει, επταθέσιο 23. Και αυτό το αυτοκίνητο μπορούσε να κινηθεί στον δρόμο.
1: Μπορούσε να παίξω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω ότι όταν είσαι νέος,
0: ναι, όπως
1: μπορεί,
0: εγώ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις άλλη καριέρα.
0: Όπως.
1: Όπως θα σου πω. Και μεγαλώνοντας, η ζωή να σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εργαστεί ως πορτιέρης σε night club.
0: Τι είχε κάνει?
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος.
0: Στα νιάτα του.
1: Βέβαια, γιατί σου είπα εγώ ότι πήγε τώρα με το.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Με το Ράσο. Πώς λέγονται αυτά τα ιταλικά Ράσα.
0: Δεν ξέρω.

0: Μαρή, Μέρι.
1: Μαρή, Ελένη, την Παναγία δεν μπορούν να λένε και εμένα.
0: Μέρι.
1: Μέρι, εγώ είμαι.
0: Προχωρά το.
1: Τι να προχωρήσω.
0: Κάπου αλλού ήθελες να πας, σε πήγα κάπου αλλού. Αυτό θυμώνεις, αυτό μουρμούρα έχω, δεν θέλω.
1: Πιθανό, δεν γίνεται όλα όπως τα θέλεις. Πρέπει να μάθεις να με ακούς.
0: Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είμαι τη γυναίκα σου.
0: Αποκλείεται.

0: παιδιά, δεν μπορώ πια. Έχω κλείσει κοντά 1,5 μήνα.
1: Έχω την απόλυτη. Πώς το λένε, έχω την απόλυτη λύση.
0: Ελπίζω να μην λες για ένα δημοσίευμα που διάβασα.
1: Όχι, όχι, έχω την απόλυτη λύση.
0: Για πες το.
1: Να κόψεις το λαιμό σου, Μερούλα. Ε. Δεν θα στρώσει.
0: Όχι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όμορφο σας μήνυμα.

0: Τι έχεις κανένα διαβάσεις τίποτα?
1: Γιατί μου το λες έτσι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, σε ρωτάω, προσπαθώ να μάθω γαργαλιστικές λεπτομέρειες, αλλά δεν λες τίποτα, κατάλαβες?
1: Δεν θέλω
0: πάντων,
1: να πω,
0: εγώ
1: γιατί
0: ξέρω εσύ ξέρεις, αλλά εντάξει Μερούλα, δεν πειράζει Μερούλα, όλα καλά Μερούλα.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι?
0: Τι φοβάσαι?
1: Ότι άμα σου το πω,
0: ναι,
1: θα μου πάρεις τα θέματα.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα σου πω εγώ τότε μια είδηση. Για έναν νέο δήμαρχο, λέει, που ορκιστήκε υπό τους ήχους τραγουδιού των Metallica. Αυτό είναι στην Αγγλία. Νέος δήμαρχος στην πόλη του Portsmouth της Αγγλίας ανέλαβε καθήκοντα υπό τους ήχους του τραγουδιού των Metallica και ρίση στη γλώσσα Klingon του Star Trek.
1: Klingon.
0: Ξέρω εγώ, ρε, ο κόσμος δεν πάει καλά, μου φαίνεται λίγο έτσι.
1: Klingon,
0: Klingon, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Klingon. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, λοιπόν, πάτησε λοιπόν. Κοίταξε, δεν ξέρω, έχει μπει στη. Άμα το δει, θα το βρει στι ειδήσει, το γράφουν και τα site. Μπες να το δει, έτσι. Εντάξει, έκανε είσοδο, ξέρω, σε συναυλία πήγαινε.
1: Έλα, Παναγία μου, Χριστέ μου, ο καθένα ό,τι του κατέβει.
0: Εντελώς, εντελώς. Πάμε ένα τραγουδάκι, όχι μετάλλικα. Βάλω μετάλλικα. Όχι,
1: Καλά, εντάξει, θα βάλω.

0: Μάζεψε, Μέρι.
1: Παρασκευούλα, ζαχάρη, παρασκευούλα, μέλι. Έρχεται, έρχεται, έρχεται, έρχεται.
0: Οχ. Τι που εκεί σε χτύψε τώρα. Λοιπόν, δεν τα μαζεύσει σιγά σιγά να φεύγουμε.
1: Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε.
0: Αύριο
1: να
0: Παρασκευή,
1: καλά.
0: 25 του μηνού.
1: Του μηνού, του μηνού. Νου, νου, νου.
0: Νου, νου, νου, 25. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Γεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
5: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950-25798.
13: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
14: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
13: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
14: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
13: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
14: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο.
3: στους 89,6.
14: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μόνο Μπράβο

δεις, τόσες που δεν κοιμάμαι. Μες στους δρόμους γυρίζω, μα δεν ξέρω που πάω.

Έχω κάνει τη νύχτα μέρα και δεν με νοιάζει. Ρίξε άλλη μια σφαίρα, η καρδιά δεν τρομάζει.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλέσα The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
8: Αμερικανιά κέτσι!
9: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
8: Smash, crunch, smunch!
9: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
8: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
10: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
11: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: 9,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.

τα χείλη δαγκωμένα με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Παίζει Μπράβο.

0: αλλάζει διάθεση.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Behind the bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
8: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

0: bravofm.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, και όσο η καρδιά μας χτυπάει, έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε και εσείς, Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, σαν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας φωνάξει κανείς, όπου κι αν είστε κι εσείς. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει ή πράγματα που αλλάζουν γύρω μας. Άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν για κάποιο λόγο προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιος πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Τα πλαίσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο, μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές, 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό, μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 5,99. Νουνού τυρί για τόστ, μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης, μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα, 700 γραμμάρια, μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτά με ό,τι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείο και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε θα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μία απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μία ώρα ή και παραπάνω. Να τα λέμε και αυτά.

Μπράβο 89,6. Φουλ επιτυχίες. Μπράβο 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοδιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Γεια σας, είμαι η Δίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρεις πολλούς από τον Πάνο Κιάμο και νομίζω τους ξέρουμε όλους, ναι. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στην τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία από ό,τι λέει. Έψαχνε την τρέσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμώτρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μια χρονιά το Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η ή 16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day, 12η χρονιά παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει.

0: σωστά.
1: Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται. Αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην κρίση που μας θίζει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή. Αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο. Γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού, δημητριακά, ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε. Ανάλατη, ξηρή, καρπή, φυστικό βούτυρο. Κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνους, σκουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα αυγά.

0: Μαθαίνοντας αριθμητική σαν μπροτάκια και εμείς μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μην μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών, χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω, αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να

τις πράξεις και τις αντιδράσεις σας. Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι. Νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όρια σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας δε

0: Μάρκετ, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία, και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have, νομίζω. Αλλά βέβαια απ' την άλλη είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

από το story της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

0: μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διωράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο Φρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
5: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
7: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous είναι εδώ. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε με Θοδωρή Φέρη, παρακαλώ. Είπες, μιας και αύριο έχει και την πρεμιέρα του το αγόρι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα είναι και στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Έχει τη συναυλία στη Λάρισα που μεταφέρθηκε λόγω του Γιώργου Μαζονάκη. Και αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα. Η Λένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Φυσικά στην παρέα μα είναι ένα Μασούτη. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application γιατί μέσα από την εφαρμογή του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, βλέπει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου. Βλέπει το φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα. Βλέπει φυσικά και τι μεγάλε προσφορέ. Έρχεται, σου έρχεται με pass notification η προσφορά τη ημέρα, ή coupons ή orders και. Φυσικά έχεις Wi-Fi σε κάθε Μασούτη, σε
1: Βέβαια.
0: Κάθε του γωνιά, ώστε να μην χάνεις ούτε κλήσεις, γιατί πλέον με το Wi-Fi έχεις
1: κλειδωμένο.
0: Ακριβώς. Τα έχεις όλα αυτά. Τι άλλο να σου πω.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω ότι έρχεται πάνω σκιάμος, ολοκαίρι το τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση είναι ήδη αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει χαμός στη Μόνη Λαζαριστών που το έχει τραγουδήσει. Κατευθείαν το τραγουδάγαν όλοι. Υπάρχει ένας διαγωνισμός με την Αναβύση που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο VVIP, οπότε νομίζω ότι δεν θες να το χάσεις αυτό.
1: Προλαβαίνεις.
0: Μέχρι και αύριο. Γιατί για να ξέρεις τα εισιτήρια στέλνονται ακριβώς μία μέρα πριν από την Ticketmaster, την εταιρεία που τρέχει όλο το ticket του διαγωνισμού. Λοιπόν, πάρω σκιά μας και ερχόμαστε.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Θέλω να θυμίσω μία διαγωνισμάρα που τρέχει με την Άννα Βύση, ένα διπλό εισιτήριο, που είναι VIP. Ολοκληρώνεται διαγωνισμός αύριο. Αύριο το απόγευμα στην ουσία θα κάνουμε την κλήση. Δηλαδή με το που λάβουμε την πρόσκληση από την Ticketmaster, η οποία είναι αγορασμένη κανονικά, θα τα πάρετε, θα πάτε και σε
1: πολύ ωραία
0: πολύ
1: θέση.
0: Ωραία θέση. Με το που το λάβουμε, μέσω από την εφαρμογή θα γίνει η κλήρωση, διαφάνεια πάντα, όπως και με το spoiler που είχαμε κάνει. Και θα βρεθείτε και να περάσετε ωραία, να μας ταγκάρετε κιόλας με τα ωραία story που θα τραβήξετε. Θα το απολαύσετε σίγουρα.
1: Ναι, ρε,
0: και αν βρέχει, που έλεγε χθε που μπορεί να βρέχει. Και αν βρέχει, να ξέρετε, νομίζω ότι είμαστε στο σκεπαστό κομμάτι.
1: Δεν έλεγα εγώ, καιρό το έλεγε. Να το δίνει Σάββατο 50% βροχόπτωση.
0: 50% έχουμε ακόμα
1: ναι,
0: χρόνο. Όλο πιο πάνω, αυτή είναι η αναβίση.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έρχεται και ο καινούργιο του έτο Γιώργος Σαμπάνης Νίκος Μακρόπουλος, λίγο πριν τη συνεργασία του. Έχει και μια, νομίζω, τελευταία συναυλία στις 2 του Οκτώβριου ο Γιώργος Σαμπάνης στο Κατράκιο Νίκη.
1: Ναι, ναι. Κάπου το είδα και εγώ η αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω το έχουμε πει και το λέγαμε και παρέα.
0: Γενικότερα ο Γιώργος Σαμπάνης έχει μια μεγάλη αποχή αυτή την περίοδο από τα social και από όλα, ίσως λόγω και τη
1: κατάσταση με
0: τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, γιατί ήταν αρκετά κοντά. Δηλαδή ήταν 14 χρόνια συνεργάτες, πολλά.
1: Συνεργαζόταν τόσα χρόνια.
0: Ναι, να σκεφτείς, το πρώτο τραγούδι ήταν το...
1: Θα το θυμηθείς.
0: Το έλα πίσω στη θέση σου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουν γράψει 22 τραγούδια μαζί. Το οποίο, αν στα πω, είναι και όλα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τέρμα, ώρες μικρές, να περνάς, δύσκολα φεγγάρια. Ξέρεις την ιστορία τώρα, μικρές.
1: Όχι.
0: Είναι μια ιστορία. Η Ελένη Γιανατσούλια λέει ότι αυτό το έγραπτο, μάλλον η ιστορία που έγραφε ήταν όταν ήταν με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση, αυτός χώρισε. Αλλά βανιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και μετά την παράτησε γιατί ξαναγύρισε στη γυναίκα του.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Πω, πω, τι είπες τώρα.
0: Ναι. Και έτσι είναι η δημιουργία του τραγουδιού. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Μπράβο 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια.

0: Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε λίγο στην κλειδαρότρυπα πια. Είμαστε του πραγμάτου. Δηλαδή κάποια πράγματα να ξέρει. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω κιόλα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτέ οι ιστορίε που κρύβονται.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν είπαμε και κάτι. Εν τω μεταξύ, σχολιάζαμε καθόλου. Καθόλου. Συνέντευξη Νίκου Καρβέλα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν το είπαμε καθόλου. Αρχικά λάθο.
1: Ποιο?
0: Έπρεπε να έρθει σε μένα.
1: Α!
0: Του το είχα πει.
1: Και τι σου είχε πει?
0: Μου είχε πει όταν, αυτή τη στιγμή μου λέει δεν θέλω να μιλήσω πουθενά.
1: Ναι.
0: Όταν θελήσω θα σου πω.
1: Πήγε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Ναι. Γιατί? Τι είναι καλύτερο αυτό που τώρα. Εντάξει, όλα αυτά τα LSD και τα λοιπά ισχύουν να ξέρει. Γιατί δεν έχω ρωτήσει εγώ κατηδίαν.
1: Παιδί μου.
0: Του λέω, γιατί έλεγε δεν πίνω κρασί. Του λέω, συνέβη θα μα πει ότι δεν έχει κάνει και ναρκωτικά. Μου λέει δεν έχω κάνει.
1: Θέλω να σου πω εγώ μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Καρβέλας μαζί με την Άννα Βύση έμεναν δίπλα με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Και εκείνη την περίοδο κάνανε και παρέα κιόλας. Γιατί και ο μπαμπάς μου τότε ήταν στα πάνω του τέλος πάντων και με την Άννα Βύση είχαν σχέσεις και με τον Νίκο Καρβέλα. Και κάποια στιγμή που είχε ξανασχολιαστεί πάλι κάτι τέτοιο, είχα ρωτήσει τη μαμά μου που περίεργα και μου λέει: Ελένα, να ξέρεις ότι δεν έπινε ούτε. Ρε παιδί μου, τίποτα. Ο μπαμπάς μου λέει μπορεί να έβαζε και ένα ουίσκι. Ο μπαμπάς μου είχε τρέλα με τα ουίσκι, τα ξέρεις αυτά τα ναι. παλαιωμένα και αυτά. Που έπινε μία φορά στα 100 χρόνια. Απλά τα έκανε συλλογή. Μου λέει δεν έπινε τίποτα. Ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ.
0: Σε άλλα δίδυ θα έχει κάτι ο Νίκος να ξέρει. Έγινε ένα θέμα υγείας όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Που το είχε από μικρό,
1: ναι,
0: από
1: ναι, ναι,
0: κάποιο
1: ναι.
0: χτύπημα, κάτι.
1: Μα είπε για μια μπύρα που είχε πιει και κάπω ποτέ ξανά. Και το μοναδικό που είχε καπνίσει μία φορά χόρτο. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ότι δεν είναι για εκείνον κάτι τέτοιο. Αυτό.
0: Αυτά είναι. Πρόστιμο από Ηλία Βρετό.

0: Κατάδα, αυτό είναι ο Απόν, ένα τελικό κουζίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν για τον Νίκο Καρβέλα, γιατί μου λες για τη συνέντευξη. Εγώ, ας πούμε. Κάπως θα αγχωνόμουν να κάνω συνέντευξη στον Νίκο Καρβέλα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίτα, εγώ επειδή κάνω παρέα με τον Νίκο Καρβέλα,
1: ναι,
0: έχουμε βγει για ποσα φαγητά, συμπαθιόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ καλή σχέση και με αυτό και με την Έλενα, την γυναίκα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη συνέντευξη, αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα?
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Χωρίς όμως.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια του. Μπορώ να σου πω ότι είναι και λίγο πιο ρο στην πραγματικότητα.
1: Εκεί που θέλω, να καταλήξω είναι χωρίς όμως να υπάρχει. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ως τηλεθεατής ή ακροατής.
0: Ότι είναι ρόλος.
1: Όχι ότι είναι ρόλος, καμία σχέση. Ότι μέσα από αυτό μπορεί να, να υπάρχουν και κάποια νεύρα, ας πούμε. Καμία σχέση.
0: Όχι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Θα πει αυτό. Ενώ δεν θα σε θεωρήσει, αν πας και του δώσεις μια αντίθετη γνώμη, για παράδειγμα, ότι είσαι.
0: Ποταπός. Σούσου, δρομάκι και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O. Εντάξει, είμαι και περίεργο να δω τι θα βγάλει η Ελένη Φουρέιρα.
1: Από τραγούδια.
0: Θα είναι στο Λόχαν από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, το έχουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει.
0: Και νομίζω θα είναι και η Παρασκευή και Σάββατο. Αλήθεια. Μόνο Σάββατο, ναι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Έτσι χαρώ.
1: Μακάρι. Γιατί βέβαια τη πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι.
0: Κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαι περίεργος φέτος τι θα κάνει.
1: Λες να έχει κι άλλους μαζί.
0: Μα έτσι ακούω.
1: Όπα! Του τύπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλεγαν γιατί μη.
0: Κάτι αναμενόμενο. Μην φαντάζεσαι ότι έχει κάτι πολύ κόντρα. Κάτι που δεν πάει το μυαλό σου.
1: Τύπου όπως είναι για τη Μαρσό, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι έτσι. Όχι τη Μαρσό όμως.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
10: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
9: Στη σόγια.
10: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
9: Εγώ θέλω.
10: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
9: Χωρίς πίτα.
10: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
11: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
12: This region here is the heart of the beast.
13: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό. Ένα τίλικο σκου είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου και εδώ είμαστε, παιδιά, σα τα λέμε όλα. Γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σε σημείο παρεξηγήσεω, βέβαια.
1: Σε σημείο παρεξηγήσεω, όντω κάποιε φορέ. Α ελπίζουμε να μην μα ακούν αυτοί που. Α ελπίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμω, εμεί να σα πούμε κάτι. Δίνουμε. Το 100% αυτό την ψυχή για εσάς.
0: Μπορεί να μείνουμε και άνοιγμα για αυτό, αλλά δεν.
1: Σταμάτα, ρε Παναγιώτη, τρίξε να μείνουμε. Ναι, όντως. Φλερτάρουμε πολύ.
0: Φλερτάρουμε
1: με την ανεργία. Όντως, είσαι πολύ τρίξε. Τέλος πάντων, παιδιά, το καλό με την ανεργία είναι ότι έχουμε ένα μασούτη δίπλα μας. Οπότε είναι όπλο πραγματικά για να κάνουμε οικονομία. Και εμείς και εσείς δηλαδή. Οπότε μην το ξεχνάτε καθόλου αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα μασούτη ο οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους. Και όταν λέμε σε όλους, είναι κάτι το οποίο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Όχι, δεν είμαι σε όλους, εννοούμε σε όλους.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή, οπουδήποτε και να πάτε, θα δείτε ράμπα για να μπορούν να περνάνε τα μαξίδια σε οποιοδήποτε μασούτι, όσο μικρός κι αν είναι και όσο μεγάλος κι αν είναι. Κάτι το οποίο το σέβονται πάρα πολύ αυτό. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, έχετε παντού ίντερνετ, αν έχετε το application. Μέσα από το application επίσης μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders. Οι coupons επίσης έχετε και τη μάσκα, το που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ούτε και Mr. Grant. Συγκλονιστικά προϊόντα. Συγκλονιστικά προϊόντα. Και διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Αυτά από μένα.
0: Λοιπόν, έρχονται μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χείλη. Ένα αντίληκος πως είναι στην παρέα σου. Ανακοίνωσαν και το σχήμα. Καμπαρέ. Με τη Χριστίνα Μιλιού. Είδα τα βίντεο και όλα αυτά.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Λοιπόν.
1: Μίλησα και με την Χριστίνα.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily
1: Couscous. Κάτω από όλα ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το Daily φυσικά Throwback.
0: Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. 14 χρόνια πριν θα σε πάω, στο 2012.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική και στίχους ο Γιώργος Μουκίδης.
1: Πεγκυζίνα. Ναι.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Περιμένω να έρθει. Μα. Ήρθε μόνο το απόγευμα και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, δεν σ' αγάπησε κανείς. Καρδιά μου, μην αργείς. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Περιμένω εδώ, μέσα στο άδειο δωμάτιο. Κι όλοι λένε είναι μάται όλο αυτό που περνώ. Περιμένω να δω, μα το θαύμα δεν γίνεται. Το φιλί δεν συγκρίνεται με ένα σ' αγαπώ.
1: Πεγκυζίνη. 100%.
0: Ναι.
1: Είναι Πεγκυζίνη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πότε είναι?
0: Το 2012. Μπορώ να σου πω το δίσκο, άμα θες, άμα σε βοηθάει.
1: Όχι,
0: γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν θέλω να βρω το δίσκο. Μπαλάντα είναι.
0: Μπαλάντα δεν το λες. Μπάνε ξάρτη, δεν είναι μικό είναι πάντως.
1: Πόπο.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα καλέ αφού το έχεις πει.
1: Όχι. Κάτσε γιατί δεν έχω φύγει μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο. Περιμένω να έρθεις.
0: Περιμένω να έρθεις.
1: Ξέρω να πλήσε. Περιμένω να έρθεις.
0: Και πάλι μαζί να φτιάξουμε. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα.
1: Μόνο το απόγευμα.
0: Και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά. Και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις σε αγάπησε κανείς.
1: Άκουπαν γιατί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ξέρω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα
1: δεν
0: το ξέρω.
1: Δεν βοηθάς καθόλου.
0: Το ξέρω, το ξέρεις.
1: Ποιο είναι? Δεν, ναι.
0: Να μη μου γράφεις αγαπώ, γιατί θυμώνω, γιατί μου λείπεις και από μέσα μου βουρκώνω.
1: Ναι.
0: Πεγκυζίνα, δεν το ξέρεις.
1: Το ήξερα, αλλά είναι από αυτά που δεν ξέρω τι
0: ναι.

0: Εισιτήριο 1. Τι ξέρεις αυτό το τραγούδι το έχει δειγματίσει ο Σαμπάνης πρώτα στον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Το εισιτήριο 1. Ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο inside, έτσι δεν.
0: Πάντα.
1: Δεν
0: με inside δουλεύουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό εμείς.
0: Γι' αυτό
1: πολύ...
0: το λόγο είμαστε εδώ. Δεν είμαστε τυχαία.
1: Δεν είμαστε τυχαία.
0: Ηλένια Williams.
1: Συγγνώμη κιόλα. Δεν είμαστε.
0: Δεν έχει τη σεβαστή.
1: Δεν είμαστε οτικιώτη τώρα από εκπομπές που κάθεται και ασχολούνται με το τι λείπαν τα πρωινάδικα. Εμείς σας λέμε.
0: Φτιάξαμε αυτά που λένε τα πρωινάδικα.
1: Ακριβώς. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτά που λένε τα πρωινάδικα. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε.
1: Λέγαμε
0: για το εισιτήριο 1.
1: Ναι, για το εισιτήριο 1 λέγαμε. Εν τω μεταξύ βλέπω, είδες που βγήκε το καινούριο τηλέφωνο, αυτό το κλασικό, αυτή τη μάρκα, η κλασική τέλος πάντων που πάνε και παίρνουν όλο το επόμενο, Μοντέλο.
0: Το Fold, βγήκε τώρα το Fold, το αντίστοιχο, και γέλεγε η άλλη εταιρεία, έβγανε διαφήμιση.
1: Το ξέρεις ότι κάποιος μου είπε, τώρα μπορεί να είναι και φούμαρο αυτό, αλλά κάποιος μου είπε ότι αυτό το τηλέφωνο που ανοίγει, αυτό το
0: Fold,
1: η εταιρεία αυτή πλήρωσε δικαιώματα στην άλλη εταιρεία για να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Γιατί λέει ήταν η ιδέα της πρώτης εταιρείας. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό στο 100%. Γιατί να ξέρεις, αυτοί είχαν και μια διαμάχη.
1: Καλά, αυτοί πάντα είχαν διαμάχη.
0: Για το Apple Store με το Android Store. Ότι πήγαν και κλέψανε τα application, δεν θυμάσαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, καλά, και που το κέρδισε το δικαστήριο η μία και τη έστειλε την αμοιβή σε κέρματα και έστειλε ένα φορτηγό.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός τότε.
1: Κάτι μου λέει αυτό που λες με το φορτηγό.
0: Ναι. Και σου λέει εντάξει, θα σας τα στείλουμε, λέει την αμοιβή. Απλά τη έστειλε ένα φορτηγό για αυτό κέρματα.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λέμε τρίστητα.
1: Οκ.
0: Σου λέω, θα σε πληρώσω, κυρία μου, αλλά. Θα σου το μαρτυρήσεις λίγο.
2: Ήταν Δευτέρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Είναι τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Απέναντί μου.
1: Κανονικά.
0: Ξανά σε είδα.
1: Στο λάθος μέρος και πάλι μπήκα. Δεν είσαι μόνη. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Κάτι θέλω να σου πω. Αν λέγαμε για αυτήν την γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων, εντωμεταξύ. Βγαίνουν και τώρα μου στέλνουν μήματα ότι έχουν κάνει προπαραγγελίες και τέτοια για το συγκεκριμένο το διάλογο. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που του χρόνου θα βγει ξανά πάλι καινούριο. Που θα είναι και επαιτειακό μάλιστα. Θα προσπεράσουν το 19, αλλά θα πάνε λίγα τι θα είναι στο 20. Στο συγκεκριμένο. Οπότε εγώ το λέω και το αφήνω εδώ πέρα γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ σωστά τα κάνεις όλα. Πάρα πολύ σωστά τα κάνεις όλα και τα λες.
1: Και θέλω να σου πω και για ακόμα ένα trend, το οποίο είναι ταξιδιωτικό trend και λέει αυτό ταιριάζει σε σένα 100%.
0: Σε
1: ναι, βεβαίως. Και είναι το νέο ταξιδιωτικό trend. Φεύγω στο εξωτερικό για 2 μέρες. Αυτό είναι το ταξιδιωτικό trend.
0: Τώρα, καμία σχέση
1: βέβαια.
0: Με εμένα.
1: Καμία σχέση με σένα. Είναι από τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και μάλιστα η γνωστή πλατφόρμα αυτή που νοικιάζει τα σπίτια λέει ότι έχει εστιάσει στην Gen Z, η οποία Gen Z είναι και αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια έτσι για πλάκα. Δηλαδή, σου φεύγω για 2 μέρες, ξέρω εγώ, και μετά γυρίζω.
0: Όλο έχει να κάνει με το mentality που έχεις στο να φύγεις 2 μέρες. Τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν σε 2 μέρες να δεις όλο το χώρο που πας, θα πεθάνεις. Δεν περάσεις καλά.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια κούραση είναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Θα ταιριάζει τώρα και μετά. Πότε είναι οι εκλογές, μπορεί κάποιος να μου πει.
0: Οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη.
1: Την άνοιξη θα γίνουν, ναι.
0: Κανονικά, βάσει νόμου, την άνοιξη. Τώρα, αν τις προκηρύξει νωρίτερα, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα. Πάντως εξαρτώνται πολλά από αυτό που καταλάβατε. Γι' αυτό το λέω.
0: Κάπου είδα ένα τρέιλερ που πήγε ο Κασελάκης στο Castle Trash.
1: Τι?
0: Ναι, το είδες.
1: Τι?
0: Ναι, το είδα που το ανέβασε ο Μωραήτης.
1: Έλα, σταμάτα τώρα.
0: Ναι, σαν παίχτης.
1: Αλήθεια. Ρε, περίμενε, κάτσε μισό λεπτό τώρα.
0: Δεν το έχω ασχοληθεί πολύ.
1: Γενικά, ο Κασελάκης έχει αυτή την αμερικανική νοοτροπία, ρε παιδί μου. Γιατί στην Αμερική οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και όλοι είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι. Απενεχοποιημένοι. Δηλαδή θα κάνουν και αυτά που εμείς θα τα πούμε καραγκιοζηλίκια σε εισαγωγικά, θα τα κάνουν κανονικά εκεί πέρα. Δηλαδή και θα μεταμφιεστούν και θα κάνουν και μιμήσεις και τα πάντα όλα. Και κάπως έτσι γίνονται πιο αγαπητοί στο λαό. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή τι πήγε να δώσει, ας πούμε.
0: Είδα το τρέιλερ που το ανέβασε, σου λέει, ο Νίκος Μωραΐτης. Με καυστικό σχόλιο φυσικά, όπως πάντα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: κλασικά.
0: Ναι. Τι να πω, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ναι.

0: Με παγκόσμιο φαινόμενο φτάσαμε στο φινάλε. Φινάλε Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα έρθουμε αύριο, γιατί αν μάθουμε περισσότερα για αυτό που λέγαμε πριν, θα σας ενημερώσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εσείς συνεχίζετε εδώ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε των ονείρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου,

της άνοιξης στο γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα του πόθου μονοπατιά. Με κοχύλια σ' αγαπώ στην αμμό έγραφε.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλη Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλη Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34

0: το Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Αδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
7: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, σε Remix 2026. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση!

Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Φταίνε οι νύχτες, και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

0: μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς για τη Σταυρούλα. Έρχονται Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τη Μέρη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για το Σταύρο.

στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: είμαστε μαζί.
1: Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Ρούλας, και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και η ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Μανώλη, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Δέσποινα Βανδύ, Λυπάμαι για την

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Αναβίση, όχι γιατί, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν, στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για τον Κώστα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτες έρχονται οι επιλογές του Διονύση και της Σοφίας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και αμέσως μετά Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Τα λέμε σε λίγο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σε φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: πολύ.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες, ενώ λίγο πριν η Γιώργος Σακοσέος και η Σανότερα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και Δυσσύρο. Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, καθώς έχουμε μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκουλ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στη τιμή του χρυσού. Σαν σήμερα το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Νίκο Βέρτη, Θυμάμαι για την Κωνσταντίνα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash Crunch! Smunch!
3: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοβιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.

τα αλλάζω πια μες στην καρδιά σου. Έρημο θα είναι το πρωί που ξυπνάγες στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.